Το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλει να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρέχος και λέει για να μην του χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω καν. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές οχθρίτες και τα βάρη του έρωτα οι μπόρεσες και τσίτες.

φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.

φωτιά στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τσελιώθη εις την Αθήνα.